γιατί ήταν σε ουρά. Εν σε ειδάχτα, τι ελακός καλβώνει τα ειδάχτη του μουν κίνησα. Λιεκεχτή, τάχτη κοφτάνον λιεκεχτή, τι έραν σε μου τα βίρα με να έπαιν. Διαναπάλιον